0: Κάνκα την κουνένα τσεκ χούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαντόρα, η ουσί εστούφα ιντουστριάλε, σιν και σβέλτ ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κοιάλ. Του βιενεστάρ νο μουέβε. Κατζίνα πακτσαβανά ξαχτσουσία σαμάχ, ρουκίνκα κολούα μικόπε, κόλβα χόμπακ καστ καλτσαβίχτε. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubenka Nanemtra Tejcon. Crédito Productivo, Jaranubenka Nanemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Nabajovatet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Nabajo, Nabentet Chpama Kaslimar. Tracompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kolua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Avkin. Intent.

0: Σασί Παρέλεκτρα. Να βρει του στέκρι τσίνου πάνω από τσότ. Δι έχε βέλκι πανική. Για να ουτ καχέλ. Τσουκά καχνέκ καχέλ. Καλό ομπα ηλεκτρά.
1: Hace 15 años, llegamos a Santiago Atitlán con un sueño. Ver a nuestra gente sonreír con confianza. Hemos visto crecer a familias enteras, cuidando cada detalle de su salud dental. Y en mayo, estamos de fiesta, celebrando nuestro...